0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Greek.
0: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3zzz.com.au or call us now on 9415 1928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmeal Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
2: Αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, βοηθήστε να παραμείνει στον αέρα. Αυτό το πρόγραμμα δημιουργήθηκε από εθελοντές για εσάς. Η γλώσσα σας ζει εδώ. Η κοινότητά σας ζει εδώ. Μην ακούτε απλώς, γίνετε μέλος. Γίνετε μέλος ή ανανεώστε τη συνδρομή σας σήμερα με μόλις $11 με έκπτωση ή $16 για ολόκληρη τη συνδρομή. Επισκεφτείτε το www.3zzz.com.au ή καλέστε μας στο 94 15 19 28.

Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του Πολυεθνικού Σταθμού 3Z 92,3 FM που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το Κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community Programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 a.m., Friday 9 till 10 a.m., and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 p.m.

0: you have a business or event you would like advertised on 3ZZZ? 3ZZZ is the largest ethnic community radio station in Australia, broadcasting in 68 languages to over 400,000 listeners worldwide. We can help your business reach thousands of new customers in your own language. Call 3ZZZ now on 9415 1928. 3ZZZ, broadcasting in your language. Join our winning team at 3ZZZ. Like your favourite sports club, this is where you find people who share your passions. Languages, community, food, arts, music, travel, crafts, gardening, technology, world events. Your language lives here. For just $11 concession or $16 full, become a member. Sign up at 3ZZZ.com.au and help us go for gold.
1: Φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, καλή σας ημέρα. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό 3ZZZ και το ελληνόφωνο πρόγραμμα της Πέμπτης, σήμερα Πέμπτη, 28 του Μάη 2026. Τελευταία εκπομπή για αυτόν τον μήνα και του φθινόπωρου, μιας και το επόμενο πρόγραμμα, αφού θα είμαστε όλοι καλά, θα είναι η πρώτη εκπομπή του Ιούνιου και η πρώτη χειμωνιάτικη εκπομπή. Να είμαστε καλά και θα τα αντιμετωπίσουμε όλα. Καλή σας ημέρα, είμαι ο Ζήσης Σπούρος και θα είμαι μαζί σας την επόμενη ώρα, μαζί με τους καλεσμένους, τους οποίους θα μάθετε κατά τη διάρκεια του προγράμματος, και να πω στα γρήγορα την εισαγωγή ότι ο σταθμός αυτός, το 3ZZZ, εκπέμπει στην συχνότητα 92,3 στα FM. Μπορείτε επίσης να ακούτε τον σταθμό αυτόν από ψηφιακό ραδιόφωνο και επίσης μπορείτε να ακούτε τον σταθμό αυτόν ζωντανά από τον ιστότοπο του σταθμού, ο οποίος βρίσκεται στην διεύθυνση www.3zzz.com.au. Στον ιστότοπο εκεί θα μπορείτε να δείτε και να μάθετε περισσότερες πληροφορίες και πολλά άλλα για τον σταθμό και για το πώς λειτουργεί, εκδηλώσεις που γίνονται και όλα τα άλλα. Και θα δείτε ένα κουμπάκι που λέει «Ακούστε ζωντανά, listen live», οπότε αν κάνετε κλικ σε αυτό το κουμπάκι μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά ή να ακούτε τον σταθμό ζωντανά από εκεί, από όποιο σημείο του πλανήτη να βρισκόσαστε, φτάνει βέβαια να έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο. Το άλλο το οποίο μπορείτε να κάνετε, αν θέλετε να ξανακούσετε κάποιο πρόγραμμα, και αυτό μπορείτε να το κάνετε γιατί όλα τα προγράμματα είναι εκεί στον ιστότοπο, οπότε μπαίνοντας εκεί θα μπορέσετε να ακούσετε το πρόγραμμα που θέλετε. Υπάρχει τρόπος να βρείτε τα προγράμματα μέσα από τον ιστότοπο, αλλά εγώ το έχω βρει πιο εύκολα αν πάτε στην μηχανή που χρησιμοποιείτε να ψάχνετε στο διαδίκτυο, είτε αυτή είναι Google είτε κάποιο άλλο. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε 3ZZZ-Greek, την λέξη Greek, και θα δείτε την ελληνική σημαία και κάτω από την ελληνική σημαία όλα τα προγράμματα. Και μπορείτε να τα ακούσετε όπως θέλετε. Θέλετε μόνο τα σχόλια, θέλετε μόνο τη μουσική, θέλετε ολόκληρο το πρόγραμμα. Όπως θέλετε μπορείτε να το ακούσετε. Αυτά για την εισαγωγή. Θα περάσουμε αμέσως στο πρώτο τραγούδι του σημερινού προγράμματος, το οποίο είναι όπως πάντα αφιερωμένο στους μικρούς μας φίλους. Οι μικροί μας φίλοι οι οποίοι πάνε στο σχολείο, στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, και οι μεγαλύτεροι μικροί μας φίλοι οι οποίοι πάνε στο πανεπιστήμιο, και στους μικρότερους μικρούς μας φίλους οι οποίοι δεν πάνε στο σχολείο, σε όλους εκείνους λοιπόν με τις πιο καλές ευχές αφιερωμένο το πρώτο τραγούδι του σημερινού προγράμματος. Να είσαστε όλοι καλά και να έχετε μια πολύ όμορφη ημέρα.

0: Triple Z.
1: 92.3 FM.
2: 5η 28 του Μάη 2026. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό 3ZZZ και το ελληνόφωνο πρόγραμμα της 5ης. Και στη συνέχεια, λίγο βιάστηκε αυτό. Εγώ λάθος κουμπάκι πάτησα, νόμισα ότι θα μπορούσα να τα καταφέρω. Δεν τα κατάφερα. Την περασμένη εβδομάδα παίξαμε μερικά ηχητικά τα οποία μας έστειλε η Βάσο Ζάγκαλη, στην οποία η κυρία Γιώτα Σταυρίδου τα είχε στείλει. Ηχητικά από παιδάκια να διαβάζουν κείμενα σχετικά με την ποντιακή γενοκτονία και όχι μόνο. Η Βάσο μας έχει στείλει μερικά άλλα, είναι 5 περίπου νομίζω, 5 ή 6. Θα τα ακούσουμε στη συνέχεια από τα παιδάκια από διάφορα σχολεία εδώ στη Μελβούρνη και μπορεί τα παιδάκια αναφέρουν στην αρχή από ποιο σχολείο είναι. Πρώτη θα ακούσουμε από την Παρασκευή.
3: Με λένε Παρασκευή Καράσια και είμαι μαθήτρια του Ελληνικού Σχολείου Άγιος Παντελεήμονας του Ντάντινον. Ο Θόδωρος Σιούτσιχιν γεννήθηκε το 1959 στην Γεωργία από οικογένεια Ελλήνων του Πόντου με καταγωγή από τη Μικρά Ασία. Είναι Ελληνοπόντιος κοσμοναύτης. Πραγματοποίησε πολλές σεισμικές αποστολές και παρέμεινε για μεγάλα χρονικά διαστήματα στο διάστημα. Αποτελεί σύγχρονο παράδειγμα ελληνικής παρουσίας στην επιστήμη.
2: Λίγο απότομα τελείωσε η Παρασκευή. Στη συνέχεια θα ακούσουμε την Χρυσούλα.
4: Γεια σας, είμαι η Χρυσούλα Παπά, κατάγομαι από την Αυστραλία Μελβούρνη και την Ελλάδα και την Ταϊλάνδη. Μαθαίνω ελληνικά στο Lelo North Primary School. Το γνωρίζατε αυτό? Η Έφεσος ήταν μια πολύ σημαντική αρχαία ελληνική πόλη στα παραλία της Ιωνίας της Μικράς Ασία, στη σημερινή Τουρκία. Ιδρύθηκε περίπου τον 11ο αιώνα π.Χ. από Ιώνες, Έλληνες της Αθήνας, ενώ ο μύθος λέει από τις Αμαζόνες. Σύντομα εξελίχθηκε σε μεγάλο εμπορικό και πολιτιστικό κέντρο. Η πόλη βρίσκονταν απέναντι από τη Σάμο, κοντά στη θάλασσα, και γι' αυτό την αποκαλούσαν Θαλασσοθέα. Πολλοί λαοί, όπως οι Πέρσες και οι Αιγυπτίοι, προσπάθησαν να την ελέγξουν γιατί ήταν πολύ σημαντική. Ήταν μια από τις 12 πόλεις της Ιωνικής Συμμαχίας κατά την κλασική εποχή. Η πόλη ήταν διάσημη για τον ναό της Αρτέμιδος, που ήταν ένα από τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου. Ανάμεσα στα πολλά μνημειώδη κτίρια της ήταν το θέατρο χωρητικότητας 24.000 θεατών και η βιβλιοθήκη του Κέουσου. Η Έφεσος κατοικήθηκε για πολλούς αιώνες από την αρχαιότητα μέχρι και τον Μεσαίωνα, 8ο αιώνα μετά Χριστόν, και ήταν μία από τις 7 εκκλησίες της Αποκαλύψης του Ιωάννη. Όταν ο Απόστολος Παύλος πήγε στην Έφεσο τον 1ο αιώνα μετά Χριστόν, βρήκε μια πόλη 300.000 κατοικών. Τον 7ο αιώνα μετά Χριστόν, οι αραβικές επιδρόμες που λαϊλατούν την Έφεσο και οι προσχώσεις του λιμανίου μετατρέπουν την ενδόξη μεγαλούπολη σε έναν μικρό οικισμό. Σήμερα η Έφεσος αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αρχαιολογικά μνημεία του κόσμου.
2: Ακούσαμε και από την Χρυσούλα, σειρά έχει η Χρυσάνθη.
5: Γεια σας, είμαι η Χρυσάνθη Τσιριγότη, κατάγομαι από τη Σπάρτη και Μυτιλίνη της Ελλάδας. Μαθαίνω ελληνικά στο Nestoras College. Το γνωρίζετε αυτό? Η Μαρία Ιορδενίδου γεννήθηκε το 1890. Τα 7 στην Κωνσταντινούπολη. Υπήρξε σημαντική συγγραφέας της νεοελληνικής λογοτεχνίας με ρίζες στο μικρασιατικό ελληνισμό με το έργο της Λοξάνδρα. κατέγραφε τον κόσμο των Ρωμιών της πόλης και τη μικρασιατική καθημερινότητα με ζωντάνια και νοσταλγία.
2: Σειρά έχει ο Σπύρος.
0: Γεια σας, είμαι ο Σπύρος Βλάχος. Κατάγομαι από την Θεσσαλία και Λευκάδα της Ελλάδας και μαθαίνω ελληνικά στο κολέγιο Νέστορας. Το γνωρίζετε αυτό? Ο Μητροπολίτης Χριστόστομος Σμύρνης γεννήθηκε το 1867. Υπήρξε φωτισμένος ιεράρχης και υπερασπιστής του ελληνισμού της Ιωνίας. Κατά τη μικραασιατική καταστροφή αρνήθηκε να εγκαταλείψει το ποιμνιό του και μαρτύρησε το 1922. Η θυσία του αποτελεί σύμβολο πίστης, γενναιότητας και εθνικής αξιοπρέπειας.
2: Σειρά έχει ο Μιχάλης.
6: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης Σερ. Κατάγομαι από την Λευκάδα της Ελλάδας και μαθαίνω ελληνικά στο κολέγιο Νέστρος. Γνωρίζετε ότι ο Ηλίας Βενέζης γεννήθηκε το 1904 στο Αιβαλί της Μικράς Ασίας. Υπήρξε κορυφαίος λογοτέχνης της γενιάς του, μέσα από έργα όπως η Αιωλική Γη και το νούμερο 31328. Κατέγραψε τις δοκιμασίες του μικρασιατικού ελληνισμού και την εμπειρία της προσφυγιάς.
2: Αυτά ήταν τα παιδάκια. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ την Βάσο και ευχαριστούμε όλα τα παιδιά για την προσπάθειά τους. Εξαιρετικά ήτανε, υπέροχα ήτανε και αν γίνεται του χρόνου, με το καλό, αν το κάνουνε, αν μπορέσουμε να το συντονίσουμε κάπως καλύτερα, θα είναι ακόμα πιο καλά, αλλά θα προσπαθήσουμε να έρθουμε σε επαφή με τους υπεύθυνους για να δούμε τι θα μπορέσουμε να κάνουμε. Πάντως, εξαιρετική προσπάθεια, συγχαρητήρια στα παιδιά και στους δασκάλες και δασκάλους τους, οι οποίοι δούλεψαν μαζί για αυτά τα πολύ όμορφα αποτελέσματα.

0: του Μάη 2026 και είμαι χαρούμενος γιατί δεν είμαστε μόνο δύο μέσα στο ραδιοθάλαμο. Όπως ξέρετε, εσείς που ακούτε τακτικά, η μητέρα μου, η κυρία Φιλαρέτη, είναι εδώ. Γεια σου, μαμά.
1: Γεια.
0: Μπράβο. Είμαστε χαρούμενοι επίσης γιατί ξαναέρθε και ξαναχτύπησε με... ουσιαστικά, whatever the word is, δεν χτύπησε αυτό, μεταφορικά χτύπησε ο δεύτερος πιο καλός κωμικός στη Μελβούρνη, ο καλύτερος Έλληνας κωμικός της Μελβούρνης, αλλά δεύτερο. 5η 28 του. Ότι πρέπει να το πω.
2: Έχω, γιατί, γεια σου.
0: Τσιμάρα, γεια σου. Δεν χτύπησε αυτό, μεταφορικά χτύπησε ο δεύτερος πιο καλός κωμικός στη Μελβούρνη, ο καλύτερος Έλληνας κωμικός της Μελβούρνης, αλλά δεύτερος συνολικά, ο Δημήτρης Λιμάτος, ο Τζίμι Λιμάτος, όπως μου είπε ότι πρέπει να το πω.
2: Έχω, γιατί, γεια σου.
0: Τσιμάρα, γεια σου.
2: Γεια σου, γεια σου. Έπρεπε να κόψω το όνομά μου, το επίθετο, γιατί ήταν γερό Λιμάτος.
0: Δεν σου αρέσει να είσαι γέρος ή γερός?
2: Ήτανε ότι δεν μπορούσα να το... η προφορά, όταν οι άλλοι κωμικοί με φέρανε στην πίστα, δεν μπορούσα να το πούνε και έπρεπε να το κόψω.
0: Θα μπορούσες να το συμπεριλάβεις αυτό στη ρουτίνα σου, να το έχεις σαν ένα από τα...
2: Ναι, το έχω, αλλά πολλοί το κάνουν τώρα, αλλά αυτό ήταν από παλιά, ξέρεις, παλιά...
0: Όταν ήσουν ακόμα, πιο νέος.
2: Ναι, που αλλάζανε ονόματα. Πολλοί entertainers αλλάζανε ονόματα. Ποιος ήταν ο Neil Diamond, Διαμάντης? Δεν ήταν Neil Diamond.
0: Διαμαντίδης ήταν ο Neil Diamond.
2: Νομίζω.
0: Α, δεν ξέρω.
2: Δεν ξέρεις.
0: Όχι. Γιατί... Αλλά είναι ο Jamie Diamond. Δεν είναι καλλιτέχνης αυτός. Είναι ο πρόεδρος της τράπεζας Chase, νομίζω. Μία από τις μεγαλύτερες αμερικάνικες. Και αυτός είναι Διαμαντόπουλος, νομίζω είναι το όνομά του. Είναι Έλληνας. Είναι Έλληνας.
2: Αλλά είναι και το πιο common one. Είναι Pappas. Που είναι Παπαδόπουλος, Pappas.
0: Pappas.
2: Καμιά φορά, αλλά... Νομίζω υπάρχουν οι Πέπες.
0: Εσύ δεν είσαι Πόντιος, είσαι από την
2: Κεφαλονιά
0: και Ήπειρο.
2: Ναι, ο πατέρας μου είναι από την Κεφαλονιά, η μάνα μου από την Ήπειρο.
0: Ακόμα από εκεί είναι, γιατί την άλλη φορά μας είπες από την Κεφαλονιά είναι. Ακόμα από εκεί είναι.
2: Ο πατέρας μου.
0: Ναι, δεν άλλαξε.
2: Όχι, δεν άλλαξε, αλλά ο πατέρας μου από την Κεφαλονιά, η μάνα μου από την Ήπειρο και εγώ από το Brunswick.
0: Και οι τρεις Έλληνες.
2: Ναι, that's right.
0: Από τρία ελληνικά μέρη.
2: Αφού μεγάλωσα στο Brunswick, ή Έλληνας είμαι ή Λεβανέζος.
0: Και πώς έγινε να πας στο Brunswick και να μείνεις σε Σπαρτιάτης?
2: Αυτό είναι το άλλο, αλλά είναι επειδή μεγαλώσαμε στο Richmond.
0: Α, μετανάστης κι εσύ είσαι.
2: Yeah. Όχι, γεννήθηκα εδώ στο Carlton.
0: Αλλά για να πας από το Richmond στο Brunswick πρέπει χαρτιά, δεν πρέπει χαρτιά να ετοιμάσεις.
2: Δεν θυμάμαι, ήμουν μικρός, ο πατέρας μου θα
0: σε αναφέρω στο ICE δεν έχεις τα ντοκουμέντα.
2: Yeah. Αλλά ναι, και μεγάλωσα εδώ στο Brunswick, πήγα γυμνάσιο και ναι, μ' άρεσε το Brunswick, έχει αλλάξει λίγο, αλλά ναι, όλα καφετέρες είναι, πάμε στα ελληνικά μαγαζιά, πίνουμε τους καφέδες και καλαμπουρίζουμε. Ναι,
0: όταν είσαι κωμικός, πού ψάχνεις για το material σου, για την κωμωδία? Όταν βγαίνεις λες ότι σήμερα θα ψάξω ή ότι γίνει το χρησιμοποιείς ή και τα δύο?
2: Είναι πρώτα είναι τι γίνεται στη ζωή σου ή μπορεί να μιλάς για οτιδήποτε ή ότι είναι στη τηλεόραση, πολιτική, ειδήσεις, τι γίνεται στον κόσμο, δίνεις τη γνώμη σου και τα γυρίζεις έτσι να είναι, πώς το λένε, χύμα, με χύμα. Ναι. Όραμε, τα κάνεις Mike Funny, έτσι το κάνω. Αλλά όλοι το κάνουν έτσι, αλλά πιο πολύ είναι πρώτα το σκέφτεσαι και μετά εγώ σκέφτομαι το punchline, το αστείο, και μετά λέω πώς θα το κάνω εγώ καλύτερο το αστείο. Και πάντα το αστείο γίνεται καλύτερο πώς θα το κάνεις setup. Κατάλαβα. Είναι ωραία.
0: Εάν σου πω όμως εγώ για, κάποιο, για κάποια ειδήση, mm. γιατί μιλούσαμε τώρα για τις ειδήσεις, είναι δύσκολο να βρεις την κωμωδία. Όπως για παράδειγμα, αυτό που σκεφτόμουν και είναι, ίσως είναι ένα από τα θέματα που θα συζητήσουμε, το Σαββατοκύριακο που πέρασε, ο Ντόναλντ.

0: Donald Trump βγήκε και έλεγε συζητάμε με τους Ιρανούς, τα πράγματα πάνε πολύ καλά, είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία για να σταματήσει ο πόλεμος. Όταν το είπε αυτό, βγήκανε κάποιοι γερουσιαστές και άλλοι πολιτικοί από το δικό του κόμμα και από το άλλο κόμμα και άρχισαν να τον καταριούνται. «Α, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, είναι η καταστροφή, πρέπει να έχουμε μια πιο καλή συμφωνία». Και το αποτέλεσμα ήταν ότι ξανάρχισε σε κάποιο βαθμό ο πόλεμος. Ναι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κάνανε επίθεση πάλι στο Ιράν, στο Λίβανο συνεχίζει ο πόλεμος. Μπορείς να βρεις κωμωδία μέσα σε αυτή την πραγματικότητα?
1: Όταν είναι ένας σαν τον Τραμπ είναι εύκολο να βρεις κωμωδία, γιατί είναι σαν γελίος.
0: Ναι, αλλά όταν παίρνει τέτοιες αποφάσεις που αρχίζει πολέμους και αυτό, πώς μπορείς να βρεις την κωμωδία σε αυτό? Όταν δεν παίρνει αποφάσεις που έχουν σαν αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους ανθρώπους και να καταστρέφονται οι ζωές και ζούμε και εμείς τις συνέπειες με το inflation, με τον πληθωρισμό και αυτά τα πράγματα.
1: Αναλόγως το κωμικός, άμα είναι κωμικός που είναι πολύ στα πολιτικά, που εγώ δεν είμαι πολύ στα πολιτικά και δεν μπορώ να καταλάβω, αλλά ξέρω ότι πολλές φορές ο Τραμπ λέει ψέματα. Έχω γράψει πολλά αστεία για τον Τραμπ, αλλά είναι στα εγγλέζικα και δεν μπορώ. Okay. Στα ελληνικά δεν βγαίνουν έτσι καλά. Αλλά πώς το λένε, αλλά πρέπει να ξέρεις ιστορία, πολέμους. Εγώ δεν ξέρω τόσα πολλά για πολιτικά και πάντα δεν με ενδιαφέρουν πολύ τα πολιτικά, γιατί δεν έχεις control τι κάνουν.
0: Ναι.
1: You're wasting energy.
0: Όταν γράφεις τα αστεία, προβληματίζεσαι ότι ίσως κάποιος που θα ακούσει το αστείο θα στεναχωρηθεί? Καθόλου δεν σε στεναχωρεί.
1: Να, δεν είναι. Όχι. Okay. Γιατί είναι αστεία. Δεν είναι τίποτα.
0: Σου έχει τύχει στο παρελθόν να έχεις πει κάποιο αστείο και κάποιος να σου πει ότι...
1: Να το πω το αστείο.
0: Ναι.
1: Ωραία. Ας σου πω. Παλιά ήταν ότι όταν μεγάλωνα, επειδή μεγαλώσαμε στο Richmond, ήμουνα Richmond supporter στην μπάλα. Και του λέω του πατέρα μου μια μέρα, πήγαινα σχολείο, πήγαινα στα μαγαζιά και λέω πάρε μου Richmond μπλούζα. Αυτός πήγε και μου πήρε Collingwood μπλούζα.
0: Πολύ καλό πατέρα έχεις, μπράβο,
1: ναι,
0: μπράβο του.
1: Και λέω γιατί μου πήρες Collingwood μπλούζα, anyway. Λέει γιατί όταν στην τηλεόραση λέει έβλεπα πάντα ο Mike in the Grand Final, πήγαινα στο τελικό. Λέω ναι, αλλά έπρεπε να τελειώσει να βλέπεις το τελικό γιατί πάντα χάνανε. Anyway, και μια μέρα ήρθαν τα ξαδέρφια και λέω πατέρας μου πήρε Collingwood jumper. Και λέει ναι, δεν πειράζει. Λέει Collingwood είναι καλό γιατί αυτή ήταν Collingwood γιατί έπαιζε ο Peter Dykos. Και λέει το Collingwood έχει ένα Έλληνα, το Peredaikos. Και λέω, αφού είναι Έλληνας, θα πάω με Collingwood τώρα, έτσι. Και την πρώτη φορά, για να ήμουν παιδί, άκουγα στο ράδιο. And the ball's picked up by Peredaikos, the Macedonian Marvel. Macedonian. Εγώ νόμιζα ότι ήταν Έλληνας, για να. Τι λέω τώρα, τι λένε αυτοί. Και ρωτάω τον πατέρα μου, λέω, το Peredaikos, λέω ότι είναι Μακεδόνας. Λέει, άστον, Έλληνας είναι, λέει ψέματα, λέει. Και το είπα αυτό ένα αστείο μπροστά, δεν ήξερα, ήταν ελληνικό function, Greek function, και ήταν ένας Μακεδόνας εκεί μέσα και ήθελε να με χτυπήσει.
0: Αλήθεια.
1: Η αλήθεια, Αλλά, ένα regrets ότι είμαι calling support και ο Peredaikos, απίθανος παίκτης, ήταν ο favorite παίκτη, μάλιστα να τον βλέπω, ήταν πολύ special, για να έκανε ωραία goals, από πώς το λένε, angles, ήταν σαν το Messi, Ronaldo και αυτούς.
0: Στην Ελλάδα, δεν θυμάμαι αν το είχαμε συζητήσει αυτό, θα ήθελες να πας φέτος?
1: Κάθε χρόνο θέλω να πάω.
0: Εγώ δεν θα ήθελα φέτος να πάω.
1: Α, γιατί τι έγινε?
0: Ο πόλεμος γίνεται. Μου είπανε μερικοί φίλοι, ένας-δύο γνωστοί, ότι θα πάνε στην Ελλάδα και έπιασα συζήτηση μαζί τους. Του λέω, πού θα πας? δεν ξέρεις τι θα γίνει. Γιατί άμα αυτό το πράγμα, και αυτό, αυτή η συζήτηση έγινε πριν αυτά τα γεγονότα του Σαββατοκύριακου, πού θα πας? Θα πας στην Ελλάδα, και άμα αυτή η κατάσταση, όπως άρχιζε πάλι, φουντώσει και γίνει μεγάλη, όπως σε κάποιο βαθμό έχει γίνει πριν σταματήσουν για λίγο, γιατί είναι εύκολο να αρχίσεις τον πόλεμο, αλλά δεν μπορείς να τον ελέγξεις, δεν ξέρεις τι θα γίνει και πώς θα γίνει. Άμα πας στην Ελλάδα, ίσως θα πρέπει να έχεις στο πρόγραμμά σου ότι δεν θα επιστρέψεις για αρκετό καιρό.
1: Άμα μείνεις στην Ελλάδα, είναι καλό πράγμα αυτό.
0: Άμα έχεις τα χρήματα και μπορείς.
1: Αλλά όπως είπα, ότι δεν ξέρω πολλά για τα πολιτικά, αλλά ένα πράγμα ξέρω, ότι όταν κάνανε invite το Ιράν, αυτοί δεν ξέρανε ότι θα κλείσουν το Strait. You know what I mean? Ξέρουνε, they're ready. Είναι σαν να παίζεις σκάκι με κάποιον που παίζεις χρόνια. You know the next move. You know what I mean? Αλλά αυτός για άλλο λόγο το κάνει, για να μην με το Epstein Falls και αυτά, να κάνει lose distraction, γιατί έτσι είναι. Πάντα κάνουν, αρχίζουν πολέμους για να μην, you know, for other things, you know what I mean? Γιατί βέβαια δεν είναι χαζοί αυτοί γύρω του να του πούνε, μην πας, να don't invite Iran, γιατί θα κλείσουν το Strait.
0: Αφού το ξέρανε, γιατί συμφωνώ μαζί σου ότι σίγουρα το ξέρανε, και αφού ξέρανε ότι θα κλείσουν και ξέρανε ποιες θα είναι οι οικονομικές συνέπειες αυτής της πράξης, ότι θα περιοριστεί το πετρέλαιο, η βενζίνη, αυτό, και αυτό θα έχει συνέπειες ότι θα αυξηθούν όλες οι τιμές. Επομένως το ήξεραν, όμως πάλι το κάνανε.
1: Ναι, αλλά άλλα λένε μπροστά στη τηλεόραση και άλλα ξέρουν τι κάνουν. Είναι μπούρδες. Ο Τραμπ όλα πάνε καλά, όλα πάνε καλά, και δεν έχει ανάγκη κανένας, όπως λέει το τραγούδι. Για να όραμε.
0: Και αυτό έλεγε το Σαββατοκύριακο. Δεν είναι η πρώτη φορά που το έχει κάνει αυτό, που βγαίνει και λέει ότι όλα πάνε καλά, οι συζητήσεις πάνε καλές. Την ίδια στιγμή που είχε στο μυαλό του, ή που είχαν τα σχέδια τους, να κάνουν το ακριβώς αντίθετο από αυτό που έλεγα. Οπότε, κοίταξε, ο πόλεμος είναι άτιμο, είναι κακό,
1: βέβαια,
0: είναι άσχημο πράγμα.
1: Βέβαια, αλλά δεν νοιάζονται.
0: Δεν τους ενδιαφέρει.
1: Καθόλου.
0: Και αυτό είναι
1: πάντα,
0: αυτό.
1: Πάντα, κανένα οπότε... δεν... Όπως λέω, γιατί υπάρχουν, όπως λέω, έλεγα, γιατί υπάρχει... Why is there war... πώς το λένε. Why are there war crimes, but war is not a crime. You know what I mean?
0: Ναι, ναι.
1: You know what I mean?
0: Ωραία.
1: Yeah.
0: Για ποιον λόγο υπάρχουν εγκλήματα πολέμου, αλλά ο πόλεμος ο ίδιος δεν είναι έγκλημα. Είναι πολύ σοφό.
1: Αυτό πάντα ακούγα war crimes. Λέω, τι war crimes? Ο πόλεμος είναι crime.
0: Είναι. Και οι συνέπειες, και το έχω ζήσει εγώ στη δική μου την οικογένεια, δεν υποφέρουν ή δεν ζουν τις συνέπειες του πολέμου μόνο αυτό τα άτομα που είναι στον πόλεμο. Έχεις ακούσει κι εσύ σίγουρα,
1: και ο πατέρας μου,
0: ότι δεν είναι μόνο τα άτομα που ζουν, είναι και πώς θα αντιμετωπίσουν αυτά που είδανε ή που ακούσανε αύριο, μεθαύριο, και ποιες θα είναι οι συνέπειες για τα άλλα άτομα της οικογένειας και για τα παιδιά τους,
1: βέβαια,
0: και για
1: τρόμα,
0: το τραύμα.
1: Damage. Είναι, μπήκαν οι Γερμανοί μες του πατέρ μου το σπίτι στη Κεφαλονιά, τον σηκώσανε, και ο παππούς μου είπε, βάλ' το κάτω. Και ήταν rough. Δεν μπορώ εγώ να καταλάβω τι περάσανε. Ας μου πούνε, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Δύσκολα.
1: Και είναι όπως είναι, όταν ακούς ιστορίες σαν το ταινίστα, το Τζόκοβιτς, που λέει μεγάλωσε με τον πόλεμο, και είναι ένας καλύτερος ο καλύτερος ταινίστας από τη Σέρβια. Αυτό είναι καλό. Είναι γερός. Είδε πολλά πράγματα, αλλά αυτός εκεί.
0: Είναι δύσκολο να σου το περιγράψει ο άλλος τι είδε, τι άκουσε, τι έζησε.
1: Ο πατέρας μου έλεγε ότι βγαίνανε έξω και ακούγανε μπόμπες. Και είναι...
0: Τρομερό.
1: Και όλο είναι για... Πάνε για ψέματα. Λένε ότι να μην έχει το Ιράν nuclear weapons. Αλλά η Αμερική έχει nuclear weapons. Αλλά λένε εμείς τα έχουμε για the faints. You know what I mean? Να μην σε επιτηθούν.
0: Θυμάμαι μια γελιογραφία που είχα δει πριν πολλά χρόνια. Η γελιογραφία αυτή, cartoon, είχε έναν στρατηγό Αμερικάνο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και έναν στρατηγό Ρώσο. Και ανάμεσά τους ήταν ένας ανθρωπάκος. Και λέει ο Αμερικάνος, εμείς έχουμε τόσα πυρηνικά όπλα που μπορούμε να καταστρέψουμε την γη 100 φορές. Και λέει ο Ρώσος, εμείς έχουμε πυρηνικά όπλα που μπορούμε να καταστρέψουμε τη γη 50 φορές. Και ο ανθρωπάκος ανάμεσά τους λέει, μία φορά μόνο χρειάζεται. Ούτε αυτό, οπότε θυμήθηκα αυτή. Λοιπόν, πες μας λίγα για το Κωμωδία. Τι γίνεται με την Κωμωδία?
1: Ναι, κάνουμε κάθε Δευτέρα στο Μάζι, στο εστιατόριο, που είναι ωραίο εστιατόριο. Είναι σαν ελληνικό-τουρκικό restaurant. Και κάνουμε και κάθε Δευτέρα παράσταση.
0: Είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω πριν την περασμένη εβδομάδα. Έχεις αναλάβει εσύ?
1: Ναι, έχω αναλάβει τώρα και
0: την διοργάνωση.
1: Ναι, και είναι καλό γιατί ανεβαίνω εκεί και έχω πιο πολύ καιρό. Και είναι, εντάξει, είναι καινούργιοι κομικοί και μαθαίνουν και τους δίνω λίγο συμβουλές. Άμα θέλουν, they want a tiger on board, I can.
0: Ναι.
1: Ωραίο, όπως είδες, είναι ωραίο έτσι.
0: Είναι ωραίο περιβάλλον, όμορφο περιβάλλον, ζέστη, είναι σκεπαστό. Και όπως είπες, καινούργιοι κομικοί οι οποίοι θέλουν να δοκιμάσουν την τύχη τους στο αυτό. Και κάθε Δευτέρα έχεις τη διεύθυνση του μαγαζί μαζί.
1: Είναι νομίζω 317, νομίζω.
0: Κάπως έτσι. Είναι απέναντι από το Aldi στο Sydney Road.
1: Ακριβώς, that's right.
0: Κάπου εκεί, λίγο πιο πέρα από το, από το Aldi στο αυτό.
1: Και άμα δεν θέλετε να έρθετε για την Κωμωδία, ελάτε για τα ποτήρια του κρασιού. Που είπες, έχει ένα...
0: Πράγματι αξίζει. Ένα ποτήρι που είναι τόσο μεγάλο που φαίνεται ότι μπορεί να χωρέσει ολόκληρο μπουκάλι.
1: That's right.
0: Με στο αυτό. Πραγματικά αξίζει.
1: Η διεύθυνση είναι 317 Sydney Road, Brunswick.
0: Και είναι κάθε Δευτέρα,
1: κάθε
0: από
1: Δευτέρα
0: τι ώρα?
1: Από τις 7 η ώρα. 7 η ώρα. Το πρόγραμμα αρχίζει 7.30.
0: Ωραία.
1: Αλλά για να βρείτε θέση, ελάτε κατά τις 7. Και είναι ωραίο περιβάλλον.
0: Και θα μπορέσουν να σε γνωρίσουν εσένα.
1: Ακριβώς.
0: Και άμα είμαι εγώ και εμένα να με γνωρίσουν, εάν με συστήσεις.
1: Ναι,
0: ωραία.
1: Και αυτόγραφα κάνουμε και ό,τι να είναι. Φωτογραφίες.
0: Τέλεια.
1: Και
0: σε ευχαριστώ πολύ. Δεύτερη εβδομάδα είναι με τα καινούρια μηχανήματα.
1: Εντάξει,
0: και όπως είπες, είδαμε αυτό. Σε ευχαριστώ για την υπομονή σου και σε υπέρ ευχαριστώ που ξαναήρθες. Και με το να ξανάρθεις,
1: πάντα χαίρομαι που με καλείς.
0: Να έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε,
1: ωραία,
0: για πράγματα.
1: Να συζητάω, μπορεί να μιλάω για ώρες.
0: Για ώρες. Και σε δύο εβδομάδες αρχίζει το παγκόσμιο κύπελο. Οπότε σίγουρα θα έχουμε αρκετά πράγματα να συζητήσουμε.
1: Θα δούμε πώς θα πάει και στην Αμερική εκεί.
0: Ωραία.
1: Θα δούμε.
0: Τέλεια. Σε ευχαριστώ πολύ, Τζίμι Λιμάτος.
1: Ακριβώς.
0: Να είσαι καλά. Μέχρι να τα ξαναπούμε, ίσως την επόμενη εβδομάδα.
1: Ακριβώς.
0: Γεια σου.
1: Γεια σας.

0: 3 Triple Z, 92.3 FM.
1: 5η 28 του Μάη 2026. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό 3 Triple Z και το ελληνόφωνο πρόγραμμα της 5ης. Και είναι η ώρα για αυτό.

0: Είναι η ώρα για την ποδοσφαιρικο-αθλητικο ενημέρωση και είμαστε πολύ τυχεροί γιατί έχουμε στην άλλη άκρη του τηλεφώνου τον καλύτερο αθλητικό παρουσιαστή της ποδοσφαιρικής ενημέρωσης, δημοσιογράφος, ο Γιώργος Καλιάνης. Γιώργο Καλιάνη, γεια σου. Καλημέρα, είμαστε χαρούμενοι που σε έχουμε μαζί μας και από ό,τι φαίνεται και αυτό το Σαββατοκύριακο ήταν κάπως γεμάτο με ειδήσεις. Σε ακούμε.
1: Πάρα πολλά έγιναν αυτό το περασμένο Σαββατοκύριακο. Αρχίζουμε πρώτα με το I-League που και το πρωτάθλημα στο I-League το πήρε το Auckland αφού έπαιξε το Σάββατο 23 Μαΐου με το Sydney City και το κέρδισε με ένα 0. Τελείωσε αυτή η σεζόν και τώρα πάμε στο πολιτιακό πρωτάθλημα. Γύρος 14ος, την Παρασκευή 29 Μαΐου είχαμε τα εξής αποτελέσματα. Green Gully Αλέξανδρος 0-1, κέρδισε ο Αλέξανδρος. Dandenong City, St. Albans, Δυναμό 2-1. Altona Magic, Hume City 1-3. Preston Lions, Oakley 0-1. Melbourne City NPL, Dandenong Thunder 2-0. Ελλάς Μελβούρνης, Avondale έπαιξαν προχθές τη Δευτέρα. Έχασε πάλι η Ελλάς με 0-4. Μετά από αυτό, η βαθμολογία στο Premier League έχει ως εξής. Πρώτο είναι το Oakley με 30 βαθμούς. Τρίτος είναι ο Αλέξανδρος με 27. Έκτη είναι η Ελλάς με 21 βαθμούς. Και δέκατος ο Παγκύπριος με 16. Ο επόμενος γύρος, 15ος, έχει ως εξής. Την Παρασκευή 29 Μαΐου, ένα παιχνίδι, Αλέξανδρος, Dandenong Thunder στις 7:30. Το Σάββατο, 30 Μαΐου, έχουμε τα εξής παιχνίδια. Hume City, Ελλάς, στις 2 το απόγευμα. Avondale, Παγκύπριος, στις 3 το απόγευμα. Melbourne City, NPL, Dandenong City, στις 3 το απόγευμα. Dulles Cross, Green Gully, στις 6 το βράδυ. Και Altona Magic, Oakley, στις 6:15. Την Κυριακή 31 Μαΐου έχουμε Δυναμό που είναι το St. Albans με το Preston Lions στις 5 η ώρα. Πηγαίνουμε τώρα στο VPL 1, 14ος γύρος και είχαμε τα εξής αποτελέσματα. Η Ηρακλής Λεωνίδας στο ελληνικό ντέρμπι κέρδισε ο Ηρακλής με ένα 0. Νέα Ελλάς Brunswick Juventus 0-2 έχασε η Ελλάς και η βαθμολογία έχει ως εξής. Πρώτη στο VPL 1 είναι η Κροάτια με 31, δεύτερος ο Ηρακλής με 30 και η Νέα Ελλάς είναι με 14η με 8 βαθμούς. Το VPL 2, ο 14ος γύρος είναι ως εξής. Πυθαγόρας, Spring Valley Eagles 2-1 κέρδισε ο Πυθαγόρας. Κλαρίντα Βέρεμπι έχασε Κλαρίντα 0-2. Το Σάββατο 23 είχαμε Αργονάφτες Μάλβεν, ελληνικό ντέρμπι, κέρδισε το Μάλβεν με 2-1. Η βαθμολογία τώρα στο VPL 2 είναι ως εξής. Πρώτο είναι το Μάλβεν με 37, τέταρτος ο Πυθαγόρας με 23, έκτος οι Αργονάφτες με 21 και δωδέκατος η Κλαρίντα με 13. Η επόμενη αγωνιστική έχει ως εξής. Το VPL είναι Λεωνίδας Μένιχεμ στις Παρασκευή 29/5. Στις 31 έχουμε Western United Ηρακλής και στην πρώτη έκτου το καινούριο μήνα έχουμε Bulleen Νέα Ελλάς. Το VPL 2, ο 15ος γύρος έχει ως εξής. Παρασκευή Kilo Pack Clarinda στις 7:45. Μάλβεν Πυθαγόρας στις 8 και Αργονάθες Werribee City στις 5 το απόγευμα. Τώρα θα πάμε ζήσει στο Oceania Pro Championship που τελείωσε και αυτό την περασμένη Κυριακή και έπαιξε στο τελικό η Ελλάς Μελβούρνη με το Auckland. Δυστυχώς για την Ελλάς έχασε και αυτό τον αγώνα. Κέρδισε το Auckland, η δεύτερη ομάδα του Auckland που είναι στο Oceania Competition, την Ελλάς με 2-1. Τα παρακολουθήσαμε τον αγώνα. Ήταν καλός αγώνας, τον παρακολούθησαν και 4.000 θεατές. Και συγχαρητήρια στην Ελλάδα, η οποία είχε πολύ καλά αποτελέσματα σε αυτό το πρωτάθλημα. Και να πούμε μερικά στοιχεία σχετικά με το Σεάνια που τελείωσε προχθές την Κυριακή. Άρχισε στις 17 Ιανουαρίου του 2026 και τελείωσε προχθές την Κυριακή 24 Μαΐου. Ήταν 8 ομάδες, οι οποίες ήταν οι εξής. Ήταν το Μπούλα που είναι το Φίτζι, το Στάθ Άιλαντ που είναι Νιου Ζήλαντ, το Σόλομον Κίνγκς, η Ταχίτη, το Όπλα που είναι και αυτό Νιου Ζήλαντ, η Ελλάς Μελβούρνης, το Βανατού και το Χεκάρι. Ήταν οι 8 ομάδες οι οποίες έπαιξαν σε αυτό το Champions League. Να πούμε ότι η Ελλάς Μελβούρνης, να πούμε καλύτερα ότι
0: πρέπει να μιλήσεις γιατί τα πολλά κενά δεν είναι πολύ καλά.
1: Ναι. Η Ελλάς Μελβούρνης έπαιξε 15-19 αγώνες, κέρδισε 11, έφερε 4 ισοπαλίες, 4 ήττες. Και ένας που έβαλε 10 γκολ ήταν ένας παίκτης Ελλάς, ο οποίος ήταν ο Τζόρνταν Σκουίμπελ. Πολύ καλά, πολύ καλούς αγώνες είδαμε και συνολικά παίχτηκαν 83 παιχνίδια. Και ένας 84 παιχνίδια και ένα ο τελικός 85 παιχνίδια από όλες τις ομάδες ζήσει. Ήταν πολύ καλό το πρωτάθλημα αυτό και σημειώθηκαν 234 γκολ σε όλο αυτό το τουρνουά και έγιναν αρκετοί αγώνες, 234 γκολ. Και πραγματικά ήταν πάρα πολύ καλό για το ποδόσφαιρο της Οκεανίας και ελπίζουμε ότι αυτό θα βοηθήσει και θα ξαναδιοργανωθεί πάλι του χρόνου. Αυτά είχαμε ως τώρα.
0: Ναι. Είχε μερικά προβληματάκια, αλλά έδωσε την ευκαιρία σε πολλές ομάδες οι οποίες δεν έχουν συμμετέχει σε τέτοια πρωταθλήματα να συμμετέχουν κυρίως από τα μικρά νησιά, τα μικρότερα νησιά στον Ειρηνικό Ωκεανό.
1: Σωστά και εμένα πολλές ομάδες μου άρεσαν ζήσει αν και δεν κέρδισαν γιατί έχουν μικρό πληθυσμό και εννοείται ότι δεν πρόκειται να έχουν και τις καλύτερες ομάδες του κόσμου αλλά έπαιζαν πολύ καλό ποδόσφαιρο διότι όλοι οι προπονητές που τις προπονούσαν έπαιζαν τεχνικό παιχνίδι και πολλές έκαναν και ανατροπές, κέρδισαν καλές ομάδες. Ενώ ήταν η τελευταία ομάδα, παραδείγματος χάρη, το PNG, Papua New Guinea, Ταχίτη ήταν η ομάδα που κέρδισε και την Ελλάς Μελβούρνη σε ένα γύρο. Που η Ελλάς Μελβούρνη τελείωσε πρώτη σχεδόν, ενώ αυτοί τελείωσαν τελευταίοι. Αλλά πολλές από αυτές τις ομάδες έδειξαν σημεία ότι παίζουν πολύ καλό ποδόσφαιρο και συγχαρητήρια σε όλους που συμμετείχαν.
0: Ωραία. Του χρόνου θα δούμε αν θα συνεχιστεί και αυτό το τουρνουά, οπότε όπως είπες μακάρι να συνεχίσει. Έχουμε όπως είπες και όπως γνωρίζεις μαζί μας τον Δημήτρη με τον οποίος είχε μια ερώτηση να σου κάνει που είναι σχετική με το ποδόσφαιρο.
2: Γεια σου Γιώργο.
1: Ναι, ακούω.
2: Γεια σου Δημήτρη. Το Σαββατοκύριακο έχουμε το παιχνίδι το Champions League με το Arsenal.
1: Ναι.
2: Ποιος νομίζεις και με πόσα γκολ θα κερδίσει ο Arsenal?
0: Arsenal μεταξύ Paris Saint-Germain για τον τελικό, για ποια είναι η καλύτερη πρωταθλήτρια Ευρώπης.
1: Η γαλλική ομάδα η Paris, δεν μπορώ να το προφέρω πολύ σωστά το όνομα, έναν τελευταίο αγώνα που είδαμε που μου το πρότεινε να τον δω ζήσεις, ήταν πραγματικά αριστουργηματική ομάδα με πολλά γκολ, με πολύ ωραίο ποδόσφαιρο Και νομίζω ότι με τον τρόπο που έπαιξαν και είδα αυτόν τον αγώνα, αν και η Arsenal κέρδισε το πρωτάθλημα της Αγγλίας, το English EPL, νομίζω ότι η Paris θα κερδίσει αυτόν τον αγώνα. Αλλά όποιος και να κερδίσει, ένα είναι σίγουρο, Ζήση και Δημήτρη, ότι θα δούμε πολύ καλό ποδόσφαιρο, και όποιος έχει το τηλεόραση που το δείχνει ή στα κανάλια τα οποία είναι συνδρομητικά, του προτείνω να το δει, γιατί δεν πρόκειται να βγει χαμένος, θα ευχαριστηθεί πάρα πολύ, θα δει ένα από τα καλύτερα ποδόσφαιρα της Ευρώπης.
0: Σίγουρα, ο Δημήτρης... Ναι.
2: Θα είναι στο κανάλι 9, νομίζω, ένα από τα...
0: Που στο Στεν.
2: Ναι, μαζί με το Στεν.
0: Ναι. Τέλος πάντων, ένα από τα... Ωραία. Πρέπει να πληρώσεις για να το ακούσεις. Ωραία. Είχες τίποτε άλλο...
2: Θα είναι στο κανάλι Τζάμπα, το φάινο πάντα είναι, νομίζω...
0: Όχι πάντα.
2: Anyway.
0: Όχι πάντα. Τέλος, μπορεί να είναι, αλλά δεν ξέρω. Έχεις τίποτε άλλο, Γιώργο?
1: Θα σας πω σύντομα για το παγκόσμιο κύπελλο που θα γίνει σε λίγες εβδομάδες, και να πω μόνο έτσι κάτι στοιχεία που έχουμε, ότι οι ομάδες που θα πάνε εκεί θα πάρουν 727 εκατομμύρια, είναι 48 ομάδες, και η Αυστραλία φυσικά θα πάρει 10,5 εκατομμύρια η κάθε ομάδα. Τώρα, όποιος μπει στο πρώτο γύρο στους 32 θα πάρει επιπλέον και 2 εκατομμύρια δολάρια. Όποιος μπει στους 16 θα πάρει επιπλέον και άλλο 8 εκατομμύρια. Και η ομάδα που θα κερδίσει, το κράτος που θα κερδίσει το τελικό, νομίζω είναι 48 εκατομμύρια δολάρια. Είναι πολλά τα χρήματα ζήτη. Οι ομάδες αυτές έχουν πολύ καλούς παίκτες, όλες οι ομάδες που πηγαίνουν στο παγκόσμιο κύπελλο. Θα γίνει σε 3 κράτη, νομίζω είναι Μεξικό, Κάναδας και Αμερική, οι αγώνες. Υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα της Ομοσπονδίας της FIFA, ότι σε μερικά site της Αμερικής, σε μερικές πολιτείες, υπάρχει για τα 10,5 εκατομμύρια που θα πάρουν ή οτιδήποτε άλλο οι ομάδες, σε μερικά από αυτά τις πολιτείες τα...
3: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
4: The following program is in German.
5: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3zzz.com.au or call us now on 9415192. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmeal Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
6: Wenn Sie uns schon einmal unterstützt haben, vielen Dank. Ihre Unterstützung hat diese Programme am Laufen gehalten. Jetzt ist es Zeit, Ihre Mitgliedschaft zu verlängern. Hören Sie nicht nur zu, gehören Sie dazu. Treten Sie erneut bei für nur $11 ermäßigt oder $16 regulär. Besuchen Sie 3zzz.com.au oder rufen Sie uns an unter 9415 1928.
7: Das folgende Programm ist in der deutschen Sprache.